Τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος.

αφόρητη. Είτε ιδιόκτητη, είτε νοικιασμένη. Η ζωή στην Κυψέλη είναι οργανωμένη.